στην ιστορία μας την τόσο τραγική. Έδωσες τέλος από τα πιο συνηθισμένα. Για μένα ήταν βαριά, κουραστική, μα ήταν όμως όνειρα για σένα. Όχι αγάπη μου, δεν θέλω να λυπάσαι.

και σ' αγαπώ πολύ. Δε φταίς εσύ, στο ξαναλέω πως δε φταίς. Έτσι το θέλεις ο έρωτας και η μοίρα. Στιγμές μου χάρισες γλυκές και ονειρευτές, μα εγώ άπιστα και ασυλλόγιστα τις πήρα. Τώρα μου λείπεις και μακριά μου πάντα θα είσαι, μα εγώ για σένα δεν θα πω λόγο πικρό. Και εσύ

Λεβάν, πολλές γυναίκες ζήλευαν την τύχη σου καημένη. Την τύχη σου καημένη, μα φαίνεται δεν ήθελες να ζεις ευτυχισμένη.

χωρίς μέσα στην καταιγίδα. Μέσα στην καταιγίδα, μα ό,τι στοιχείς ώστε να ζει, πιστεύει στην ελπίδα.